0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
5: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
6: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
7: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο

0: Η ώρα είναι μία.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής. Kiss Extra.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
2: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο.
2: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
1: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
3: Για φαγητό.
4: Για ποτό.
3: Και μετά σινεμά.
4: Και μετά θέατρο.
3: Και στο καπάκι συναυλία.
4: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
3: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
5: LibroD'Oro.gr.
3: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
5: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
3: Σινεμά ή θέατρο.
5: Συναυλίες και εικαστικά events.
3: LibroD'Oro.gr.
5: Όλα τα μουσικά νέα.
3: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
5: LibroD'Oro.gr.
3: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
6: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
7: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
8: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ.
9: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
8: Filtersman.
9: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
8: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
9: Filtersman.
8: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
9: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
8: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-214781 και στο www.filtersman.gr.
9: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
10: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
11: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
10: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
11: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
10: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
11: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
10: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
11: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
10: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόχου.

ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. 80s, 90s and today's extra music plays all day.

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661039455 και στο www.mustakis.eu.
3: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
5: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
6: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
7: Ψήσου για ωραίων.
6: Ψητοπολείο το ωραίο.
7: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
6: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
7: ζουμερό σουβλάκι,
6: γεμιστά μπιφτέκια και
7: όλα στα κάρβουνα.
6: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
7: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
6: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
7: μετά από τη βουτιά.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή. Κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Αρτικία. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
6: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
7: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από το Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
10: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του.
11: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26 610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26 610 33 953.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της.

0: τον ηθικό. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
2: Ψήσου για ωραίων.
1: Ψητοπολείο το ωραίο.
2: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
1: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
2: ζουμερό σουβλάκι,
1: γεμιστά μπιφτέκια και
2: όλα στα κάρβουνα.
1: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
2: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
1: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά.
2: Μετά από τη βουτιά.
3: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
4: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
3: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
5: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
6: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
7: Και αυτά τα παιδιά είναι ενδιαφέροντας. Ας τα βοηθήσουμε.
8: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.
9: Ψάχνεις υδραυλικό. Λίβερης. Έχεις υδραυλικό. Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό. Λίβερης. Έχεις υδραυλικό.

0: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Ιουπί, είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
4: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
5: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
6: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
7: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή. Κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
8: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
1: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
2: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
1: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
3: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
4: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
2: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος μας. Ας τα βοηθήσουμε.
5: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Είναι αυθεντικός.
0: Μου κρατά την καλύτερη παρέα. Extra, extra. Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
1: Τον ακούω.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
2: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
3: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
4: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
5: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
4: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
5: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
4: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
5: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο.
6: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί, τώρα και με τραπεζάκια έξω, στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26 610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26 610 33 953.
7: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee, απλά εσύ.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινής

0: και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr, ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr, παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
7: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
6: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
8: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
9: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
10: Και αυτά τα παιδιά είναι δημιουργικά. Ας τα βοηθήσουμε.
11: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: δεν παίζουμε με τον καφέ. Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ. Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
0: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Η Πυρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η Πυρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Ipirotika νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
2: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698 1899. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
4: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping. Η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping. Πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
5: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
6: Ψήσου για ωραίων.
5: Ψητοπολείο το ωραίο.
6: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
5: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
6: ζουμέρο σουβλάκι,
5: γεμιστά μπιφτέκια και
6: όλα στα κάρβουνα.
5: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
6: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
5: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά.
6: Μετά από τη βουτιά.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33, τηλέφωνο 2661039455 και στο www.moustakis.eu. Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ, μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή, φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
2: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο.
2: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
1: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
3: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
4: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά. Άκου.

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ. Υπάρχει διαρροή.
4: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
5: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698 1899 500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
6: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
7: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610 30888 και 80120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
8: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο www.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
4: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά. Άκου.

0: Όπα παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε ναι μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
5: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Τυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
6: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away. Η κάλεση για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.
7: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
8: Ψήσου για ωραίων.
7: Ψητοπολείο το ωραίο.
8: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
7: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
8: ζουμερό σουβλάκι,
7: γεμιστά μπιφτέκια και
8: όλα στα κάρβουνα.
7: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
8: Delivery 12 με 12 στο 266-1027-767.
7: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
8: μετά από τη βουτιά.

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση. Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
2: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266-10-32-102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
6: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978-1653-84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Για φαγητό.
3: Για ποτό.
2: Και μετά σινεμά.
3: Και μετά θέατρο.
2: Και στο καπάκι συναυλία.
3: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
2: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
1: LibroD'Oro.gr.
2: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
2: Σινεμά ή θέατρο.
1: Συναυλίες και εικαστικά events.
2: LibroD'Oro.gr.
1: Όλα τα μουσικά νέα.
2: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
1: LibroD'Oro.gr.
2: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοσης ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
0: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
5: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό, παρακαλώ.
6: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
5: Filtersman.
6: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
5: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστο στους πελάτες σας.
6: Filtersman.
5: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
6: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
5: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
6: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
7: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
8: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
7: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
8: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
7: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
8: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
9: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
10: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης. Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.moustakis.eu.
11: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρυχές απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
12: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
13: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
12: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
13: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
12: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
13: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
12: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
13: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
12: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.
14: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
3: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
4: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρα, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη. Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
3: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψαρεμά? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
5: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
6: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
5: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού, στην πλατεία κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
7: Ψήσου για ωραίων.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
7: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
7: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
7: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
7: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά.
7: Μετά από τη βουτιά.
8: Ακούω κι όλη μέρα. Ό,τι και να κάνω, ακούω κι.
9: Είναι ο καλύτερος σταθμός.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Λιμπροντόρο. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610 39455 και στο www.moustakis.eu.
3: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
5: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
6: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
7: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
8: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
7: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
8: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
7: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
8: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο.
9: Αρτικία στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
10: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
11: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
10: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
11: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
10: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
11: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
10: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
11: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
10: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόχου.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610 33 953.
7: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού, στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
8: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
9: Ψήσου για ωραίων.
8: Ψητοπολείο το ωραίο.
9: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
8: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
9: ζουμερό σουβλάκι,
8: γεμιστά μπιφτέκια και
9: όλα στα κάρβουνα.
8: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
9: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
8: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
9: μετά από τη βουτιά.

0: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
1: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
5: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.

0: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
3: Ψήσου για ωραίον.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
3: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
3: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
3: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη, Αλεπού.
3: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά
3: μετά από τη βουτιά.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610 39455 και στο www.moustakis.eu.
1: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
2: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
1: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρα, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολίο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
5: Ψήσου για ωραίον.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
5: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
5: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
5: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
5: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά
5: μετά από τη βουτιά.

0: Προντόρο. Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ. Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
1: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661-55-0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
4: Γεννήτριες Πετροτζέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Δουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετροτζέν. Στέφανος Δουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετροτζέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Δουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211-11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Δουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλιοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η ώρα είναι 12. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται. Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και πριν stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας πριν stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Πριν stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Γεννήτριες Πετροτζέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετροτζέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετροτζέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266 10 211 11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
3: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
4: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά. Άκου.

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
0: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
2: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.

Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων και έρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλιοκαστρίτσα 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Μπροντόρο. Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Λιμπροντόρο.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι ταξιδεύει, για ό,τι γιορτάζετε, για ό,τι οργανώνετε, για ό,τι είναι μοναδικό, έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
3: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να διδαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
5: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
6: Ακούω κι όλη μέρα. Ό,τι και να κάνω, ακούω κι.
7: Είναι ο καλύτερος σταθμός.

0: Για φαγητό.
1: Για ποτό.
0: Και μετά σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και οικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα.
0: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Και θέα. Πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλιοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
5: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
4: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
6: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
7: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
8: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος μας. Ας τα βοηθήσουμε.
9: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.